0: Γιατρέ, 89,1 χτύπου στο λεπτό. Είναι καλά.
1: Πάλι κόλλησε στον επικοινωνία.
2: Ladies and gentlemen, καλώς ήρθατε απόψε και σας εύχομαι καλή διασκέδαση.

Παιδιά, πάμε. Belly dance.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
4: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.
5: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-0-21-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.

0: άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Τα μάτια μου στα μάτια σου και τα στροπάνω, Θεέ μου.

0: Χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Πες μου τι πες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει.

0: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

μονάχος στα σκοτάδια την περνάω. Είναι στιγμές γεμάτες από θλίψη, ο εαυτός μου ολόκληρος δεν είναι εδώ.

0: Απέχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.

Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89,5.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
0: Love. Love.
1: Μουσική.
2: Music. Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

0: Γιατρέ, γιατρέ! 89,1 χτύπου στο λεπτό! Είναι καλά!
1: Πάλι κόλλησες τον επικοινωνία!

Σε διώξανε σαν το σκυλί και δεν σ' αφήσανε να πεις μια δικαιολογία.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπή στη διαβάζω εγώ και εσύ μία από τα ίδια.
2: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
2: τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.
2: Μουσική επικοινωνία.
3: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δε με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
1: Σ' αρέσει.
4: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
5: Σιωπής τη διαβάζον εγώ και εσύ μία από τα ίδια.
6: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
2: Τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου. Για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα.

0: αρέσει.
1: 12 και κάτι, πατάω γκάζι, τίποτα στον κόσμο δεν με τρομάζει.
2: Μουσική επικοινωνία.
3: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα, βρε καλώς το στην παρέα.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Ανάθεσες στην καρδιά μου, η προτεραιότητά μου.
2: Στους 89,1.

0: Οι νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Πες μου τι πες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει?

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact.
1: Αγάπη.
0: Love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
2: τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.

0: Γιατρέ, γιατρέ! 89,1 χτύπου στο λεπτό! Είναι καλά!
1: Πάλι κόλλησες στον επικοινωνία!
2: Με έφαγε με την μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω, αλλά αντιβρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι, ένα τηλεφώνημα στο 69-48-033-201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγης με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται η οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 69-48-033-201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
3: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
4: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
3: Κέντρο Υγραερίου Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
4: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Διανομή φιάλης υγραερίου σε πώληση λιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-8330.
4: Κέντρο Υγραερίου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
3: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
4: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
3: Και στο τηλέφωνο 27410-8330.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
5: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και λιανική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento. Σας συμφέρει.
6: Είμαι μάστορα σιγό τη λέω. Πάω τζέμα, παίρνω τα αργαλιά μου, τα λικά μου και βουρ, ούλα καινούρια. Θα πάρω την κυψοσανίδα μου, με όλα τα σέα μου, τα χρώματά μου, τα ηλεκτρικά μου, τα δραυλικά μου και ό,τι άλλο χρειάζομαι. Τζέμα λέμε, είμαι μάστορα σιγό. Και δεν ξοδεύγει ασκασμό λεφτά, όχι αλλιώ.
7: Τζέμα. Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμεί έχουμε τιμέ.
8: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρο Αθηνών 110. Τηλέφωνο 27440-68100.
9: Έχεις θέμα.
8: Έχεις τζέμα.
6: Γιάννη, για πες, τι μόνες πώς θα την περάσω.
10: Τώρα στο τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
11: Επικοινωνία FM 89,1.
12: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Απαιχτή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89.
2: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πιτσά σκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ τη ώρα. Πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
3: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
4: Καμία αντίρρηση.
3: Τι κάνεις εκεί. Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει.
5: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
7: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
6: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
7: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστινίας.
6: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 30.
8: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
9: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
8: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
9: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια, με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή με κρατική άδεια από το 2005.
8: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
9: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
2: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδά και αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης.
10: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγά και λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, δυτεία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
11: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
12: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
11: Πιο μεγάλο χώρο, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
12: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
11: Και τα πουλιά μαζί.
12: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
11: Ναι, τα γλυκούλια μου.
12: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
11: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
12: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
11: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
12: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
11: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγόνιστη ποιότητα και τιμή.
12: Σημείο συνάντησης Πατρών 64α δίπλα στη Σελ στην Κόρινθο.
11: τηλέφωνο 2741-600-870.
12: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα.
4: Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
12: Και ακόμα, bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
13: Επικοινωνία FM 89,1.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπής τη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
2: Τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.
3: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχαίες Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
4: νόσο ακόμα, νόσο ακόμα.
3: Νατάσα Γολφίνου, στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την ισιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στο Κοντόσταυλο.

0: Λουτράκι 89,1. Επικοινωνία FM.
1: Auto Spa. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Auto Spa. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Auto Spa. Auto Spa. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Auto Spa. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Auto Spa, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Auto Spa. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Auto Spa.
2: Θα συζητηθεί.
1: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη. Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
3: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
4: ναι.
3: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
4: Και μπύρες.
3: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
4: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα,
3: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση Χονδρική Λιανική.
4: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
3: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 2741-051-690.
4: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
0: Επικοινωνία FM.

0: Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά. 30 Ιούλη. 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Γουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη. Στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιάννης Κατσιγιάννης.
2: Θα κρεμάσω την καρδιά μου από μυρώματα δαλιά.
1: Δήμητρα Μπέκιου.
3: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη. Εσύ μ' ανοίγεις με ένα φίλι.
1: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970 134 059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

Βγαίνω τα βράδια και ψάχνω μια στιγμή. Χίλια κομμάτια να γίνω από τη ματιά σου. Μες στα σχολεία.

0: Πρωτότυπος.
1: Έξυπνος.
0: Νεανικός. Διαχρονικός. Επικοινωνία FM 89.
2: Με φάγε με την μουρμούρα της και το ταβάνι έχει μαυρίσει από την υγρασία και το σπίτι είναι κρύο και οι οικοδομικές εργασίες έχουν μείνει πίσω. Αλλά αντιβρήκα την άκρη και ησύχασα. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Ένα τηλεφώνημα στο 69 48 033 201 και ησύχασες. Υγρομόνωση ταράτσας, θερμομόνωση, θερμοπρόσωψη, γυψοσανίδες. Ανακαινήσεις με το κλειδί στο χέρι. Κατασκευή στέγη. Με πολύχρονη εμπειρία και ό,τι χρειάζεται οικοδομή. Ηλεκτρολογικές και υδραυλικές εγκαταστάσεις, διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων. Τεχνική κατασκευαστική εταιρεία Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 6948 033 201. Γκυζαριώτης Γιώργαρης. Έχεις το κεφάλι σου ήσυχο.
3: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
4: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
3: Κέντρο Υγραέριου Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
4: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πολυσυλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
4: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
3: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
4: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
3: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
5: Σας καλωσορίζουμε στο Κτέο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγά και λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο Κτέο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, δυτεία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο kteopitsakis.gr. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κτέο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
6: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
2: τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.
3: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα.
4: Θα συζητηθεί.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ τη ώρα. Πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
2: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
3: Καμία αντίρρηση.
2: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
3: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
5: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
4: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστμίας.
4: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 35.
1: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κορυδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.
6: Το καινούργιο στέκι είναι καλύτερο.
7: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
6: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
7: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
6: Και τα πουλιά μαζί.
7: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
6: Ναι, τα γλυκούλια μου.
7: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
6: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
7: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
6: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
7: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
6: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
7: Σημείο συνάντησης Πατρών 64α δίπλα στη Shell στην Κόρινθο.
6: Τηλέφωνο 2741-600-870.
7: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα.
1: Τώρα και ενιδρία τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια. Και ακόμα bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
0: Επικοινωνία 89,1.

0: Οι Νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει?

0: Επικοινωνία 89,1.
1: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχές Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
2: νόσο ακόμα.
1: Νατάσα Γολφίνου. Στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την ισιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Απαιχτή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας.
3: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
4: Στην οικονομική κρίση, το ενεχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
3: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
4: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
3: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
4: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
2: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει. Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια. Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα. 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τη ΜΕΣ προκαλεί ζήλια.
5: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
2: Εκεί να δεις ζήλια.
6: K5. Τρως κόλλημα.
2: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία, με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
1: Επικοινωνία FM 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
2: Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.
4: Yeah.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά. 30 Ιούλη. 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη. Στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιάννης Κατσιγιάννης.
2: Θα κομμάσω την καρδιά μου από δύο ματαλάκια.
1: Δήμητρα Μπέκιου.
3: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη. Εσύ μ' ανοίγεις με ένα φίλι.
1: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτα στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: βιογραφικό σου.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
3: Σ' αρέσει.
4: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
3: Άπαιχτη επικοινωνία.
2: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
3: Στους 89,1.

0: 89,1. Επικοινωνία FM.
1: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744 063 224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
2: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
1: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
2: Κέντρο Υγραέριου Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
1: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πόλεις Ηλιανική και Χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
1: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
2: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
1: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
2: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
1: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
2: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
1: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
3: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο κταίο Πιτσάκης.gr. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
4: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

0: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχαίες Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Νταβέλης,
1: νοσοκομά.
0: Νατάσα Γολφίνου, στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την ισιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο.

0: έλα, έλα, έλα λίγο πιο κοντά μου.
1: Επικοινωνία σημαίνει
2: επαφή.
3: Contact, contact.
2: Αγάπη.
3: Love, love.
2: Μουσική.
3: Music.
2: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
4: Τη μουσική που αγαπάς.
3: 24 ώρες επικοινωνία.
1: Live.

0: Άπαιχτη επικοινωνία. Στους 89,1.
1: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ. Της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
2: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
3: Καμία αντίρρηση.
2: Ε, τι κάνεις εκεί. Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει.
3: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
5: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
4: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστμίας.
4: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 30.
6: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.
7: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
8: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
7: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασήμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
8: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
7: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού, Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-31-3919.
8: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
9: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
10: ναι.
9: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
10: Και μπύρες.
9: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
10: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα,
9: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα, με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
10: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
9: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
10: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
11: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.
12: Είσαι

0: Μουσική επικοινωνία. Άπαιχτη επικοινωνία. Στους 89,1.
1: Μ' αρέσει.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.
4: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό. Και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα, θα συζητηθεί.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
2: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
1: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
2: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
1: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πολυσυλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
2: Κέντρο Υγραέριου Cookies και Χήμα Υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
1: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
2: Κέντρο Υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
1: Κέντρο Υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
2: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκι.
1: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
2: Κέντρο Υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής. Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937-337-657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας.
3: Το καινούργιο στέκι είναι καλύτερο.
4: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
3: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
4: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
3: Και τα πουλιά μαζί.
4: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
3: Ναι, τα γλυκούλια μου.
4: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
3: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
4: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
3: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
4: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
3: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
4: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α, δίπλα στη ΣΕΛ, στην Κόρινθο.
3: Τηλέφωνο 2741-600-870.
4: Και όμως συμφωνούν, έχουν το δικό τους κατάστημα.
2: Τώρα και ενιδρία τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια. Και ακόμα, bar food, 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
0: Άκου αυτό.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
2: Music, music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.
4: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά. 30 Ιούλη. 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη. Στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιάννης Κατσιγιάννης.
5: Θα το μασώ την καρδιά μου από δυρώματα δαλιά.
4: Δήμητρα Μπέκιου.
6: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη εσύ μ' ανοίγει.
4: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: 89,1. Επικοινωνία FM.
1: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας σε σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744 063 224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας. Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι. Με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και λιανική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento. Δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.
0: Επικοινωνία FM στους 89,1.
2: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις.

0: Έφυγε.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
1: Φοβερή επικοινωνία. Στους 89,5.

0: Επικοινωνία FM στους 89.
1: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχές Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
2: νόσο ακόμα.
1: Νατάσα Γολφίνου. Στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την νησιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού, στις Αρχαίες Κλεονές, στο Κοντόσταυλο.
3: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις. Επιπτώσεις.

0: 89,1.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Στους 89,1.
3: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψέ τα και φύγε.
4: Καμία αντίρρηση.
3: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
5: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
7: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
6: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
7: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ισθμίας.
6: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 35.
8: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
9: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
10: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
9: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
10: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
9: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού, Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27 41 0 81 155 και 6977 31 39 19.
10: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα, και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
11: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης, που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγά και λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, δυτεία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27 410 84 444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
2: Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love, love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.
4: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά. 30 Ιούλη. 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη. Στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιάννης Κατσιγιάννης.
5: Θα κρεμάσω την καρδιά μου από πληρώματα δαγιά.
4: Δήμητρα Μπέκιου.
6: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη εσύ μ' ανοίγει.
4: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

Προσπαθούσα σ' όλα να είμαι εγώ εντάξει και να βάλω τη ζωή μου σε μια τάξη αντικείμενα δικά σου.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Απαιχτή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα. Σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα Σχαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας.
3: Το καινούργιο στέκι είναι καλύτερο.
4: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
3: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
4: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
3: Και τα πουλιά μαζί.
4: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
3: Ναι, τα γλυκούλια μου.
4: Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
3: Εξειδικευμένο Pet Shop για όλα τα κατοικίδια.
4: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
3: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
4: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
3: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
4: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α, δίπλα στη Shell, στην Κόρινθο.
3: Τηλέφωνο 2741-600-870.
4: Και όμως συμφωνούν, έχουν το δικό τους κατάστημα.
5: Τώρα και ενιδρία τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
2: Και ακόμα, bar food, 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους. Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει. Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον. Και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
4: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα. 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5, Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δει ζήλια.
4: K5, τρως κόλλημα.
2: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744 02 4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744 02 4040. Λουτράκι Γκάζ. Αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
3: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι.
4: Ναι.
3: Και αναψυκτικά. Και νερά. Και λικεράκια. Και τα καλύτερα ποτά. Σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ. Και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
4: Και μπύρες.
3: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι. Με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί.
4: Με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα.
3: Καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
3: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 2741-051-690.
4: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
1: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89,5.

Δεν τέριαξα στις λογικές του κόσμου. Δεν μ' είχε αγάπη στα δεξιά. Καλύτερος μου φίλος ο εαυτός μου και κολλητή μου η μοναξιά.

μυστήρια ιστορία. Κοντρά πηγαίνω στον καιρό και βάζω την καρδιά μου τιμωρία. Αν καταλάβω πως πονώ, κομμάτια κι αν με κάνει η ορφάνια, λέξη για σένα ναι καμιά. Το βράδυ με κοιμίζει περηφάνια,

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δε με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει?
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπής τη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.
4: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2744-030-520 και κινητό 6943-615-042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα,
5: θα συζητηθεί.

0: 89,1.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Στους 89,1.
3: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
4: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
3: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
4: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
3: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πώληση λιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
4: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
3: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
4: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
3: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
4: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
5: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κορυδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και λιανική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.
6: Είμαι μάστορα εγώ, τη λέω. Πάω τζέμα, παίρνω τα αργαλιά μου, τα λικά μου και βουρ, ούλα καινούρια. Θα πάρω την κυψοσανίδα μου, με όλα τα σέα μου, τα χρώματά μου, τα ηλεκτρικά μου, τα δραυλικά μου και ό,τι άλλο χρειάζομαι. Τζέμα, λέμε, είμαι μάστορα εγώ. Και δεν ξοδεύω και ασκασμό λεφτά. Όχι αλλιώ.
7: Τζέμα, τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμεί έχουμε τιμέ.
8: Τζέμα, τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρο Αθηνών 110. Τηλέφωνο 27440-68100.
9: Έχει θέμα.
8: Έχει τζέμα.
6: Γιάννη, για πε, τι μόνο πώ θα την περάσω.
4: Τώρα στο τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορέ μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκε δόσει και από 300 ευρώ και άνω έω 60 δόσει.
8: Απόψε, σου αφιερώνω τα καλύτερα.

0: άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχαίες Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
2: νόσο ακόμα, νόσο ακόμα.
1: Νατάσα Γολφίνου. Στο κλαρίνο, ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την ισιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο.

0: Απέχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.

0: Οι Νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
2: Καμία αντίρρηση.
1: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
3: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
0: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
4: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
0: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ισθμίας.
0: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 69 45 74 20 30.
5: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ. Της ώρας, πάστες και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741 023 541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
6: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνικοί έλεγχοι σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410 84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
7: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
8: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
7: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
8: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και εχεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική άδεια από το 2005.
7: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410 81155 και 6977 31 39 19.
8: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
1: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
9: ναι.
1: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
9: Και μπύρες
1: και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
9: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα,
1: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα, με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
9: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
1: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410 51 690.
9: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
10: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρυφά βλέπουμαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στη σβή, στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Άπαιχτη επικοινωνία.
0: Τέλεια επικοινωνία.
1: Ζεστή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία. Στους 89,1.
2: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά. 30 Ιούλη. 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη. Στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιάννης Κατσιγιάννης.
3: Θα κομμάσω την κάτια μου από μυρώματα δαλιά.
2: Δήμητρα Μπέκιου.
4: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη εσύ μ' ανοίγεις με ένα.
2: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτα στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Απαίχτη επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
3: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειο το κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον. Και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
2: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
4: 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
5: Εκεί να δεις ζήλια.
4: K5, τρως κόλλημα.
2: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγράριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη. Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσκης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
6: Το καινούργιο στέκι είναι καλύτερο.
7: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
6: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
7: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
6: Και τα πουλιά μαζί.
7: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
6: Ναι, τα γλυκούλια μου.
7: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
6: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
7: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
6: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
7: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
6: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
7: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α, δίπλα στη ΣΕΛ, στην Κόρινθο.
6: Τηλέφωνο 2741-600-870.
4: Και όμως συμφωνούν, έχουν το δικό τους κατάστημα.
8: Τώρα και ενιδρία τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
2: Και ακόμα, bar food, 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.

0: Επικοινωνία FM.
1: Για πάμε δυνατά.
2: Και στα κρυπά βλέπουμαστε.
0: Σ' αρέσει.
3: Στις γη στον άξονα θα σπάσω τη βάση.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Μ' άναψες, μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
5: Φοβερή επικοινωνία.
6: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παρά λίγο ευτυχίας.
7: Στους 89,1.
8: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχές Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
9: νόσο ακόμα, νόσο ακόμα.
8: Νατάσα Γολφίνου, στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την ισιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο.

0: 89,1.
1: Επικοινωνία 89,1.
2: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί στην παραλία Βραχατίου η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937-337-657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αρτζέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Αρτζέντο. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο. Σας συμφέρει.
3: Την Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
4: ναι.
3: Και αναψυκτικά και νερά
4: και ελικεράκια
3: και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
2: Και μπύρες.
3: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
2: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα,
3: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
2: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
3: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, ένα διγυπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
2: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
1: Μουσική επικοινωνία.
5: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δε με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
0: Σ' αρέσει.
6: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
5: Σιωπής τη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
0: Στους 89,1.

άπαιχτη επικοινωνία. Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Απέχτη επικοινωνία.
1: Ό,τι κι αν κάνεις πλέον δεν αντέχεται. Να με τρελάνεις, το θέλεις φαίνεται.
0: Στους 89,1.
2: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό. Και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα. Στο λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξη σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα,
3: θα συζητηθεί.

0: 89,1.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Στους 89,1.
3: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ τη ώρα. Πάστε. Και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
4: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
3: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρελά. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
4: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
5: 2741-027-073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τη ΜΕΣ προκαλεί ζήλια.
3: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
6: Εκεί να δεις ζήλια.
5: K5. Τρως κόλλημα.
7: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
8: Καμία αντίρρηση.
7: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
8: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
9: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
10: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
9: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
10: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραβρίση Ιστμίας.
9: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 35.
11: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
12: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
11: Κέντρο Υγραέριου Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
12: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πολυσυλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
12: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
11: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
12: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
11: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
12: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
11: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
12: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
4: Είμαι μάστορα σιγό τη λέω. Πάω τζέμα, παίρνω τα αργαλιά μου τα λικά μου και βουρ, ούλα καινούρια. Θα πάρω την κυψοσανίδα μου, με όλα τα σέα μου, τα χρώματά μου, τα ηλεκτρικά μου, τα δραυλικά μου και ό,τι άλλο χρειάζομαι. Τζέμα λέμε, είμαι μάστορα σιγό. Και δεν ξοδεύω και ασκασμό λεφτά. Όχι αλλιώ.
13: Τζέμα. Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμεί έχουμε τιμέ.
14: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρο Αθηνών 110. Τηλέφωνο 27440-68100.
15: Έχεις θέμα?
14: Έχεις τζέμα.
4: Γιάννη, για πες, τι μόνες πώς θα την περάσω.
12: Τώρα στο τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
2: Επικοινωνία FM στους 89,1.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά. 30 Ιούλη. 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη. Στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιάννης Κατσιγιάννης.
2: Θα κρεμάσω την καρδιά μου από πληρώματα δαγιά.
1: Δήμητρα Μπέκιου.
3: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη. Εσύ μ' ανοίγεις με ένα φίλι.
1: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας της χάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744 063 224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
1: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
2: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
1: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
2: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική άδεια από το 2005.
1: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
2: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
3: Την κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
4: ναι.
3: Και αναψυκτικά και νερά και ελικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
4: Και μπύρες.
3: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
4: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα,
3: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
4: Στην κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλά.
3: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
4: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
5: Επικοινωνία 89,1.

0: Επικοινωνία FM
1: στους 89,1.
2: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχές Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
3: νόσο ακόμα.
2: Νατάσα Γολφίνου. Στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την νησιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στο Κοντόσταυλο.

πάλι ψάχνουμε τι φταίει, που η αγάπη μας δεν λέει και η ζωή μας δεν αλλάζει, απ' την πορά στο χαλάζει.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα Σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας. Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744 02 4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744 02 4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
2: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης, που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων, όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, βιτία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410 84444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
1: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αρτζέντο, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και λιανική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741 021 747 και κινητό 69 74 642 338. Αρτζέντο, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, σας συμφέρει.
3: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Από την πρώτη τη στιγμή μου πες θα είμαστε μαζί. Και για να το λες εσύ, κάτι ξέρει.
2: Κάτι ξέρει.
0: Επικοινωνία FM
3: στους 89,1.

0: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.
2: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχές Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
3: νόσο ακόμα.
2: Νατάσα Γολφίνου. Στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την νησιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στο Κοντόσταυλο.

0: Οι Νότες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ τη ώρα. Πάστε. Και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό. Ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό. Ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
2: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
1: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρελά. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
2: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
3: 2741-027-073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τη ΜΕΣ προκαλεί ζήλια.
1: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δεις ζήλια.
3: K5. Τρως κόλλημα.
4: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
5: Καμία αντίρρηση.
4: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
5: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
7: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
6: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
7: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστινίας.
6: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 3.
8: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
9: ναι.
8: Και αναψυκτικά και νερά
9: και λικεράκια
8: και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
9: Και μπύρες.
8: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
10: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα,
8: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα, με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
10: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
8: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Ένα διγυπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 2741-051-690.
10: Κάβα Φασιλή Κατσαρού. Το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
11: Να σου πω, βρε άντρα, πάλι να τσακωθούμε, θέλεις?
12: Τι έγινε πάλι?
11: Τι έγινε? Ένα μήνα σε παρακαλώ να τελειώσουμε τις δουλειές.
12: Μην αγχώνεσαι. Είναι όλα έτοιμα.
11: Τι έτοιμα, βρε παιδί μου, με κοροϊδεύεις? Έτοιμο είναι το παιδικό δωμάτιο. Με τη μούχλα στο μπάνιο και τις ντουλάπες, τι θα γίνει? Έτοιμη είναι η μάντρα στην αυλή. Έτοιμη είναι η μόνωση στην ταράτσα. Το πλέγμα στο μπαλκόνι, πότε θα το βάλεις?
12: Είπα μην αγχώνεσαι.
13: Γιάννης και Τζέμα, εγγύηση.
11: Ουφ, επιτέλους.
14: Τζέμα.
11: Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
15: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110.
16: Έχεις θέμα.
15: Έχεις Τζέμα.
1: Τώρα στο Τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
17: Άκου αυτό.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δε με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
2: Σ' αρέσει.
3: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Σιωπής τη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
2: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα,
2: θα συζητηθεί.

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Απαιχτή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89.
2: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
3: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
2: Κέντρο Υγραέριου Cookies. Υγραέριο, φυσικό αέριο.
3: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πόλεις Ηλιανική και Χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
3: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
2: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
2: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
3: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
2: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
4: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας σε σχάρα καθώς και ρώσικη κουζίνα αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
5: Το καινούργιο στέκι είναι καλύτερο.
6: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
5: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
6: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
5: Και τα πουλιά μαζί.
6: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
5: Ναι, τα γλυκούλια μου.
6: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
5: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
6: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
5: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
6: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
5: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
6: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α, δίπλα στη ΣΕΛ, στην Κόρινθο.
5: Τηλέφωνο 2741-600-870.
6: Και όμως συμφωνούν, έχουν το δικό τους κατάστημα.
7: Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
8: Και ακόμα, bar food, 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
9: Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.
10: Είσαι

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact.
1: Αγάπη.
0: Love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
2: Τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.

0: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά, 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιάννης Κατσιγιάννης.
1: Θα κομμάσω την κάτια μου από μυρώματα δαγιά.
0: Δήμητρα Μπέκιου.
2: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη, εσύ μ' ανοίγεις με ένα φιλί.
0: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτα στο Κουταλά Κορινθίας στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη. Στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
0: Love. Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί στην παραλία Βραχατίου η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αρτζέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αρτζέντο, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Αρτζέντο. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αρτζέντο, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αρτζέντο. Σας συμφέρει.
2: Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει. Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειο το κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια. Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
1: 2741-027-073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
1: Εκεί να δεις ζήλια. K5. Τρως κόλλημα.
2: Μας τώρα σιγό της λέω. Πάω τζέμα, παίρνω τα αργαλιά μου τα λικά και βουρ ούλα καινούρια. Θα πάρω την κυψοσανίδα με όλα τα σέμ, τα χρώματά μου, τα ηλεκτρικά μου, τα δραυλικά μου και ό,τι άλλο χρειάζομαι. Τζέμα λέμε, είμαι μας τώρα σιγό. Και δεν ξοδεύω και ασκασμό λεφτά. Όχι αλλιώς.
0: Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές. Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110. Τηλέφωνο 27440-68100.
3: Έχεις θέμα.
0: Έχεις τζέμα.
2: Γιάννη, για πες, τι μόνες πώς θα την περάσω. Τώρα στο τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
0: Επικοινωνία FM 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89.
1: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχές Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
2: νοσοκομά.
1: Νατάσα Γολφίνου. Στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την νησιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο.

0: επικοινωνία. 891
1: FM Stereo.
0: Σας φτιάχνει
1: τη διάθεση.
2: Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πιτσά σκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ τη ώρα. Πάστες. Και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό. Ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό. Ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
3: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
4: Καμία αντίρρηση.
3: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
4: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
6: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
5: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
6: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ιστμίας.
5: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 35.
2: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με αγράριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι. Με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
7: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Εν τω μεταξύ, χαλαρώστε στην άνετη αίθουσα αναμονής μας απολαμβάνοντας τον καφέ ή τον χυμό σας. Επισκεφτείτε το πρώτο πράσινο κταίο στην Ελλάδα. Με σεβασμό στο περιβάλλον, η ενέργεια που καταναλώνουμε παράγεται εξ ολοκλήρου από φωτοβολταϊκά συστήματα, μειώνοντας δραστικά τις εκπομπές άνθρακα. Το κταίο Πιτσάκης είναι πιστοποιημένο από το σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με τον ELOT N-ISO 9001-2015 για άριστη ποιότητα στον έλεγχο. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410-84444 και online στο kteopitsakis.gr. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
8: Επικοινωνία FM 89,1.
9: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
2: Love, love.
1: Μουσική.
2: Music, music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά. 30 Ιούλη. 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη. Στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιάννης Κατσιγιάννης.
2: Θα κρεμάσω την κάτια μου από πληρώματα δαγιά.
1: Δήμητρα Μπέκιου.
3: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη. Εσύ μ' ανοίγεις με ένα φίλι.
1: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη. Στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί στην παραλία Βραχατίου η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας.
2: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
3: Στην οικονομική κρίση, το ενεχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
2: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
3: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη αλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
2: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
3: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
4: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
5: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
4: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
5: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
4: Και τα πουλιά μαζί.
5: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
4: Ναι, τα γλυκούλια μου.
5: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
4: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
5: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
4: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
5: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
4: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγόνιστη ποιότητα και τιμή.
5: Σημείο συνάντησης Πατρών 64α δίπλα στη Shell στην Κόρινθο.
4: Τηλέφωνο 2741 600 870.
5: Και όμως συμφωνούν, έχουν το δικό τους κατάστημα.
6: Τώρα και ενιδρία τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
5: Και ακόμα bar food, 100% φυσική φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
0: Επικοινωνία 89,1.

0: Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Auto Spa. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο λουτράκι. Auto Spa. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Auto Spa. Auto Spa. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Auto Spa. Στο λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Auto Spa, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Auto Spa, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Auto Spa,
2: θα συζητηθεί.

0: Γιατρέ, γιατρέ! 89,1 χτύπου στο λεπτό. Είναι καλά.
1: Πάλι κόλλησε στον επικοινωνία.
2: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
3: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
2: Κέντρο Υγραέριου Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
3: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πολυσυλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-8330.
3: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
2: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
2: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
3: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
2: Και στο τηλέφωνο 27410-8330.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
4: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα καθώς και ρώσικη κουζίνα αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
5: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και λιανική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento. Σας συμφέρει.
6: Μουσική επικοινωνία.
7: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
8: Σ' αρέσει.
9: Λάθος μου μεγάλο, μου ακόμα σε θέλω παράφορα.
8: Απέχτη επικοινωνία.
10: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και εσύ μία απ' τα ίδια.
8: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
0: Contact. Contact.
1: Αγάπη.
0: Love. Love.
1: Μουσική.
0: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
2: Τη μουσική που αγαπάς.
0: 24 ώρες επικοινωνία. Live.
3: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχαίες Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
4: νοσοκομά.
3: Νατάσα Γολφίνου, στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την ισιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο.

η απογοήτευση φτάνει στο πρόσωπο να είναι ζωγραφισμένη. Και ενώ φοβάμαι μην τυχόν και νιώσεις τίποτα, μου λες πως βιάζεσαι

0: Μουσική επικοινωνία.
1: Απαιχτή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα. Σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας. Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό, ο Φάνης, είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική, παραδοσιακό. Ο Φάνης, όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό, σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα σκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό, ο Φάνης, παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού, μιλφέιγ τη ώρα, και τριλέτσε αυθεντικό και βουτήματα και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό, ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό, ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
3: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
2: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρελά. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει, κεμπάπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
3: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
4: 2741-027-073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης. Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τη ΜΕΣ προκαλεί ζήλια.
2: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δει ζήλια.
4: K5. Τρως κόλλημα.
5: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
6: Καμία αντίρρηση.
5: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
7: Ο Σωτηρόπουλος.
8: Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
9: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
10: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
9: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
10: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραβρίση Ιστιμίας.
9: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 35.
11: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κταίο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, δυτεία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνικοί έλεγχοι σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410 84 444 και online στο κταίο Πιτσάκης. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κταίο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
0: Μουσική επικοινωνία.
12: Είναι ακόμα τα βράδια επίπονα. Δεν με πιάνουνε πια τα παυσίπονα.
13: Σ' αρέσει?
14: Λάθος μου μεγάλο που ακόμα σε θέλω παράφορα.
1: Απέχτη επικοινωνία.
15: Σιωπή στη διαβάζον εγώ και σημεία τα ίδια.
1: Στους 89,1.

0: άπαιχτη επικοινωνία. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω. Επικοινωνία FM στους 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα στη σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό. Και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα. Στο λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξη σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα, θα συζητηθεί.

0: 89,1. Επικοινωνία 89,1.
1: Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγράριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744-02-4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι. Με ένα τηλεφώνημα στο 2744-02-4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
2: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
3: Στην οικονομική κρίση, το ενεχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
2: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσυκλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
3: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
2: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού, Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-31-3919.
3: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού, την ώρα που εσείς μπορείτε.
4: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
5: ναι.
4: Και αναψυκτικά και νερά
5: και λικεράκια
4: και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
5: Και μπύρες.
4: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
5: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα,
4: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
5: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
4: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, ένα διγυπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
5: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
0: Επικοινωνία FM 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.
2: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά, 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιάννης Κατσιγιάννης.
3: Θα κρεμάσω την καρδιά μου από μυρώματα δαλιά.
2: Δήμητρα Μπέκιου.
4: Κι άλλη πληγή, εσύ μ' ανοίγεις με ένα φιλί.
2: Στο κλαρίνο, ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί, ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτα στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.

0: θα σου τον φέρω από εκεί πάνω.
1: Επικοινωνία 89,5.

0: Επικοινωνία FM 89.
1: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχές Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
2: νόσο ακόμα.
1: Νατάσα Γολφίνου. Στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την νησιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στο Κοντόσταυλο.

0: 89,1. Επικοινωνία 89,1.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα. Σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.
2: Το καινούργιο στέκι είναι καλύτερο.
3: Έχουν και κοινό στέκι τώρα.
2: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
3: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
2: Και τα πουλιά μαζί.
3: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
2: Ναι, τα γλυκούλια μου.
3: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
2: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
3: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
2: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
3: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
2: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
3: Σημείο συνάντησης, Πατρών 64α, δίπλα στη Shell, στην Κόρινθο.
2: Τηλέφωνο 2741-600-870.
3: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα.
1: Τώρα και ενιδρία, τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια. Και ακόμα, bar food. 100% φυσική, φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
0: Επικοινωνία FM 89,1. Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνα. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα. Μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα.
2: Θα συζητηθεί.

0: 89,1.
1: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
1: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
1: Στους 89,1.
2: Στους 89,1.
3: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας. Το παραδοσιακό έχει ποιότητα. Το παραδοσιακό έχει εμπειρία. Πολλά χρόνια. Το παραδοσιακό έχει αγνά υλικά. Το παραδοσιακό ο Φάνης είναι ό,τι καλύτερο. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική παραδοσιακό. Ο Φάνης. Όλα χειροποίητα. Όλα. Καθημερινά φρέσκο ψωμί σε ποικιλία. Πρωινό. Σφολιάτες, τυρόπιτες, πίτσα ασκεπαστή και πενιρλί εξαιρετικό. Και νηστίσιμη σπανακόπιτα. Το παραδοσιακό ο Φάνης παρασκευάζει και γλυκά απίθανα. Σιροπιαστά ταψιού. Μιλφέιγ τη ώρα. Και τριλέτσε αυθεντικό. Και βουτήματα. Και παγωτό. Ναι, χειροποίητο. Εξαιρετικό. Παραδοσιακό. Ο Φάνης. Αρτοποιία ζαχαροπλαστική. Στην Κόρινθο. Εθνικής Ανεξαρτησίας 55 και Κύπρου Γωνία. Τηλέφωνο 2741-023-541. Παραδοσιακό. Ο Φάνης. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια.
4: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει.
3: Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο κατάλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον και η νέα τρελά. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
4: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
5: 2741-027-073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
3: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δει ζήλια.
5: K5. Τρως κόλλημα.
6: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
7: Καμία αντίρρηση.
6: Τι κάνεις εκεί. Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει.
8: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
9: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
10: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
9: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
10: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ισθμίας.
9: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 69 45 74 20 30.
11: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
12: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
11: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
12: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
11: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πόλεις Ηλιανική και Χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
12: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
11: Τώρα και για το φυσικό αέριο. Μελέτη, εγκατάσταση, επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
12: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
11: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
12: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
11: Και στο τηλέφωνο 2741-083030.
12: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
1: Σας καλωσορίζουμε στο κταίο Πιτσάκης που συνδυάζει την ποιότητα με την άψογη εξυπηρέτηση. Με τρεις υπερσύγχρονες αυτόματες γραμμές ελέγχου καλύπτουμε όλες τις κατηγορίες οχημάτων όπως επιβατικά, φορτηγάκια, μοτό, φορτηγάκια λεωφορεία, ταξί και εκπαιδευτικά. Στο κτέο Πιτσάκης πραγματοποιούνται ειδικοί έλεγχοι για φορτηγά, δυτεία επικίνδυνων υλών και ψυγεία μεταφοράς ευπαθών τροφίμων από ειδικά εκπαιδευμένους και πιστοποιημένους ελεγκτές, καθώς επίσης και τεχνική έλεγχη σε οχήματα με κυπριακό αριθμό κυκλοφορίας μετά από έγκριση και σύμβαση με το Υπουργείο Μεταφορών Κύπρου. Κλείστε το ραντεβού σας σήμερα τηλεφωνικά στο 27410 84444 και online στο kteopitsakis.gr. Διαθέσιμο από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 το πρωί με 6 το απόγευμα και Σάββατο 8 το πρωί με 4 το απόγευμα. Κτέο Πιτσάκης. Επιλέξτε το καλύτερο για το όχημά σας και οδηγήστε με αυτοπεποίθηση.
0: Μουσική επικοινωνία.
2: Άπαιχτη επικοινωνία.
0: Τέλεια επικοινωνία.
2: Ζεστή επικοινωνία.
0: Φοβερή επικοινωνία. Στους 89,1.

0: Ενώτες χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που μας βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει.
1: 12 και κάτι, πατάω γκάζι. Τίποτα στον κόσμο δεν με τρομάζει.
2: Μουσική επικοινωνία.
3: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλώστο στην παρέα.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Αν έφτασε στη καρδιά μου η προτεραιότητά μου.
2: Στους 89,1.
5: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχές Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
6: νοσοκομά.
5: Νατάσα Γολφίνου, στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την ισιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο.

Πως θα σ' όμως εδώ δεν θέλω να πιστέψω. Πως θα σ' όμως εδώ, πως μέσα με τσιέψω. Αντίο να σου πω, τρομάζω και φοβάμαι. Χωρίς εσένα εγώ

0: Λουτράκι, επικοινωνία, FM Stereo. 891. Ο ελληνικός σταθμός.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας. Τώρα στο Λουτράκι υπάρχει ένα κατάστημα που καλύπτει ό,τι έχει να κάνει με υγραέριο. Λουτράκι Γκάζ, Λεωφόρος Αθηνών 240 και στο τηλέφωνο 2744 02 4040. Υπηρεσίες διάθεσης σέρβις ανταλλακτικά υγραερίου. Με υπευθυνότητα, ασφάλεια, εμπειρία και σωστές τιμές. Πάντα κοντά στον ιδιώτη αλλά και στον επαγγελματία με συνέπεια και αξιοπιστία. Λουτράκι Γκάζ, διανομή φιάλης υγραερίου. Στο Λουτράκι, με ένα τηλεφώνημα στο 2744 02 4040. Λουτράκι Γκάζ, αναλώσιμα, συσκευές, καινοτομίες υγραερίου. Λεωφόρος Αθηνών 240 στο Λουτράκι. Με την υποστήριξη του Κέντρου Υγραερίου Cookies. Για υγραερίο, σε έχει υποπλήρη κάλυψη.
2: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
3: Στην οικονομική κρίση, το ενέχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
2: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
3: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και γεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή, με κρατική άδεια από το 2005.
2: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού, Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-31-3919.
3: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα και με ραντεβού, την ώρα που εσείς μπορείτε.
4: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
5: ναι.
4: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια και τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
5: Και μπύρες.
4: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
5: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελόνα,
4: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα. Με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση Χονδρική Λιανική.
5: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
4: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
5: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
6: Επικοινωνία FM 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.
2: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά. 30 Ιούλη. 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη. Στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιάννης Κατσιγιάννης.
3: Θα κρεμάσω την καρδιά μου από πληρώματα δαγιά.
2: Δήμητρα Μπέκιου.
4: Κι άλλη πληγή, εσύ μ' ανοίγεις με ένα φιλί.
2: Στο κλαρίνο, ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί, ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού. Πολύ κέφι, παραδοσιακή μουσική και δωρεάν πατάτες Κουταλά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6970-134-059. Μια μοναδική γιορτή στις 30 Ιούλη, στη γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας.
5: Γεια σας, είμαι η Μαριάννα Παπαμακαρίου και ακούτε επικοινωνία 89,1.

0: στον Επικοινωνία FM. Έχουμε πάντα κέφι. 891 FM στέρεο. Ο πιο κεφάτος σταθμός.
1: Το K5. Δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει. Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο καταλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον. Και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνι, κεμπάπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή. Όνειρο και πίτα γίγας τεράστια. Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
0: 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18, στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
1: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές. Εκεί να δεις ζήλια.
0: K5, τρως κόλλημα. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento, ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento, σας συμφέρει.
1: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας σε σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744-063-224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
2: Να σου πω βρε άντρα, πάλι να τσακωθούμε θέλεις?
3: Τι έγινε πάλι?
2: Τι έγινε? Ένα μήνα σε παρακαλώ να τελειώσουμε τις δουλειές.
3: Μην αγχώνεσαι, είναι όλα έτοιμα.
2: Τι έτοιμα βρε παιδί μου, με κοροϊδεύεις? Έτοιμο είναι το παιδικό δωμάτιο? Με τη μούχλα στο μπάνιο και τις ντουλάπες τι θα γίνει? Έτοιμη είναι η μάντρα στην αυλή? Έτοιμη είναι η μόνωση στην ταράτσα? Το πλέγμα στο μπαλκόνι πότε θα το βάλεις?
3: Είπα μην αγχώνεσαι.
4: Γιάννης και Τζέμα, εγγύηση.
2: Ουφ, επιτέλους.
5: Τζέμα.
2: Τέρμα στο ψέμα. Μόνο εμείς έχουμε τιμές.
6: Τζέμα. Τεχνικό κατάστημα στο Λουτράκι. Λεωφόρος Αθηνών 110.
7: Έχεις θέμα.
6: Έχεις τζέμα.
1: Τώρα στο τζέμα και τραπεζική χρηματοδότηση. Για αγορές μέχρι 300 ευρώ με 4 άτοκες δόσεις και από 300 ευρώ και άνω έως 60 δόσεις.
8: Επικοινωνία FM 89,1.
9: Επικοινωνεί με τη διάθεσή σας μουσικά.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Η πολύχρονη εμπειρία, αλλά και η ποιότητα, η γεύση, το περιβάλλον κάνουν την ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι να ξεχωρίζει. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μοναδικές στιγμές με κρέατα στα κάρβουνα που σαγηνεύουν κάθε μερακλή που θα επιλέξει παϊδάκι αρνί, προβατίνα special και μπιφτέκι προβατίνας. Όλα τα κρέατα σε σχάρα. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Τηλέφωνο κρατήσεων 697-330-95-74. Ταβέρνα Ματζόρος στο Χιλιομόδι. Μόδι Κορινθίας. Σταθερή επιλογή ποιότητας και γεύσης. Ότο Σπα. Περιποίηση αυτοκινήτου. Η εξέλιξη ήρθε στο Λουτράκι. Ότο Σπα. Βιολογικός καθαρισμός αυτοκινήτων. Όταν το αυτοκίνητό σου θέλει περιποίηση, Ότο Σπα. Ότο Σπα. Καθαρισμός σαλονιού αυτοκινήτου με ατμό και καθάρισμα και απολύμανση. Καθαρισμός μοτέρ, σασί, αλλαγή λαδιών και φίλτρων. Και έλεγχος πολλών σημείων. Παραλαβή παράδοση από και προς τον χώρο σας. Αξεσουάρ αυτοκινήτου. Πατάκια, αρώματα, καλύματα τιμονιού, φαρμακεία, πυροσβεστήρες. Ότο Σπα. Στο Λουτράκι. Αθανασίου Οικονόμου 26. Ανοιχτά όλη την εβδομάδα τους καλοκαιρινούς μήνες από τις 8 το πρωί μέχρι τις 3 το μεσημέρι και από τις 5.30 το απόγευμα έως τις 8.30. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27440 30 520 και κινητό 6943 615 042. Ότο Σπα, με την πολυετή εμπειρία στο χώρο του Βασίλη Γέρου. Θα αρέσει στα μάξι σου. Ότο Σπα, μια καινοτομία που γράφει ιστορία. Ότο Σπα,
2: θα συζητηθεί.

0: άπαιχτη επικοινωνία. Στους 89,1.
1: Εκεί που μετράει η ποιότητα, εκεί που παραδοσιακά οι μυρωδιές και οι γεύσεις γίνονται ξεχωριστές, εκεί, στην παραλία Βραχατίου, η Θράκα καμώνεται με χάρη και ψήνει αριστουργήματα. Θράκα σκαμώματα, σούβλες και σχάρες με κρεατικά ποιότητας σας περιμένουν να απολαύσετε εδέσματα και να περάσετε υπέροχα. Ταβέρνα Θράκα σκαμώματα στην παραλία Βραχατίου. Τηλέφωνο 6937 337 657. Ταβέρνα Θράκα Σκαμώματα. Ψήνει και ανεβάζει τη διάθεσή σας.
2: Αυτό ήταν. Χωρίζουμε. Εμπρός. Μάζεψε τα και φύγε.
3: Καμία αντίρρηση.
2: Τι κάνεις εκεί? Άφησες τα χαλιά. Και αυτά ποιος νομίζεις ότι θα τα μαζέψει?
3: Ο Σωτηρόπουλος. Και θα τα καθαρίσει και θα τα φυλάξει μέχρι να τα ξαναχρειαστώ. Στο καινούριο μου σπίτι φυσικά.
4: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Η έξυπνη επιλογή για καθαρισμό και φύλαξη χαλιών, μοκετών, υφαντών και φλοκατών.
5: Αναλαμβάνουμε ακόμα καθαρισμό παπλωμάτων, κουβερτών, σαλονιών και σαλονιών αυτοκινήτων.
4: Αλλά και επιτόπιο καθαρισμό με έμπειρο προσωπικό σε σπίτια και επαγγελματικούς χώρους.
5: Καπιτοκαθαριστήρια Σωτηρόπουλος. Κυραφρύση Ισθμίας.
4: Τηλέφωνο 27 410 38 388 και κινητό 6945 74 20 30.
6: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι,
7: ναι.
6: Και αναψυκτικά και νερά και λικεράκια
7: και
6: τα καλύτερα ποτά, σιρόπια και πουρέδες φρούτων για κοκτέιλ και ό,τι άλλο χρειάζομαι.
7: Και μπύρες.
6: Και μπύρες και σνακ να απολαμβάνεις με τους φίλους σου. Κάβα Φασίλη Κατσαρού στο Βραχάτι, με τις καλύτερες ετικέτες σε κρασί,
7: με εξαιρετικές επιλογές από τον ελληνικό αμπελώνα,
6: καθώς και ούζο, τσίπουρο και παλαιωμένα, με πολύ καλές τιμές και άψογη εξυπηρέτηση. Πώληση χονδρική λιανική.
7: Στην Κάβα Φασίλη Κατσαρού βρίσκεις και τα πιο εντυπωσιακά καλάθια δώρων.
6: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, έναντι γηπέδου στο Βραχάτι. Τηλέφωνο 27410-51690.
7: Κάβα Φασιλή Κατσαρού, το τέλειο στην υπηρεσία της γεύσης.
8: Θέλετε άμεσα μετρητά? Θέλετε το ενέχειρό σας να αποκτήσει αξία?
9: Στην οικονομική κρίση, το ενεχειροδανειστήριο Αγορά Χρυσού στην Κόρινθο μπορεί να δώσει λύση.
8: Αγοράζουμε άμεσα με την τρέχουσα τιμή χρυσού και ασίμι, χρυσαφικά, λίρες, ασημικά, κοσμήματα και σκεύη, κινητά τηλέφωνα, λάπτοπ, αυτοκίνητα, μοτοσικλέτες και ενεχειριάζουμε στην καλύτερη τιμή.
9: Έχουμε τη λύση υπεύθυνα, με εμπιστοσύνη και εχεμήθεια. Με εγγυημένη και νόμιμη συναλλαγή. Με κρατική άδεια από το 2005.
8: Ενεχειροδανειστήριο και αγορά χρυσού. Δαμασκηνού 46, Κόρινθος. Τηλέφωνα 27410-81155 και 6977-313919.
9: Κάθε μέρα και αργίες, πρωί και απόγευμα, και με ραντεβού την ώρα που εσείς μπορείτε.
6: Το καινούριο στέκι είναι καλύτερο.
7: Έχουνε και κοινό στέκι τώρα.
6: Πιο μεγάλος χώρος, περισσότερα πράγματα, ποικιλία.
7: Ναι, πες το μου κι αυτό. Τα βρήκαν ο σκύλος με τη γάτα.
6: Και τα πουλιά μαζί.
7: Ωραία. Και σκυλιά και γατιά και πουλιά έχουμε.
6: Ναι, τα γλυκούλια μου.
7: Pet shop σαν το σκύλο με τη γάτα.
6: Εξειδικευμένο pet shop για όλα τα κατοικίδια.
7: Τροφές για σκύλους, γάτες και οδικά πτηνά με ασύγκριτη ποιότητα.
6: Βιταμίνες, αξεσουάρ, κλουβιά, σπιτάκια σε μια τεράστια γκάμα.
7: Ο χώρος εκπληκτικός. Αλλά αυτό που θα σας τρελάνει είναι οι τιμές.
6: Με γνώση, εμπειρία και αγάπη στο αντικείμενο, το Pet Shop σαν το σκύλο με τη γάτα μπορεί και προσφέρει premium τροφές για όλα τα κατοικίδια σε ασυναγώνιστη ποιότητα και τιμή.
7: Σημείο συνάντησης Πατρών 64α δίπλα στη ΣΕΛ στην Κόρινθο.
6: Τηλέφωνο 2741-600-870.
7: Και όμως συμφωνούν. Έχουν το δικό τους κατάστημα.
10: Τώρα και ενιδρία τροφές, αξεσουάρ, τροπικά και απλά ψάρια.
7: Και ακόμα bar food. 100% φυσική φρέσκια τροφή για σκύλους και γάτες. Από το ψυγείο του καταστήματος στο πιάτο τους.
0: Επικοινωνία FM 89,1.

0: Επικοινωνία 89,1.
1: 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στις Αρχές Κλεονές, στο Κοντόσταυλο, οργανώνεται μια υπέροχη βραδιά ελληνικής παραδοσιακής διασκέδασης. Ένα μοναδικό πανηγύρι με την οργάνωση της ομάδας Πας Φωκάς, με live ορχήστρα. Τραγουδούν Γιάννης Δαβέλης,
2: νόσο ακόμα.
1: Νατάσα Γολφίνου. Στο κλαρίνο ο εξαιρετικός Δημήτρης Παπαγεωργίου. Την ισιώτικη διασκέδαση αναλαμβάνει η Βασιλική Κατερίνη. Κέφι, χορός, πολλή μουσική και φυσικά γουρνοπούλα σούβλας μόνο με 23 ευρώ το κιλό. Και όλα τα ποτά. 26 Ιούνιου, Παρασκευή, στο Κοντόσταυλο, στις Αρχαίες Κλεονές. Τηλέφωνο ρεζεβέ 6931 811 937 στο Θανάση ή 6977 303 059 στο Σωτήρι. Παρασκευή 26 Ιούνιου, το πιο όμορφο πανηγύρι του φετινού καλοκαιριού. Στις Αρχαίες Κλεονές, στον Κοντόσταυλο.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
0: Love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό
3: τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.

0: επικοινωνία 89,1.
1: Παραδοσιακό και ταυτόχρονα σύγχρονο. Το Πέτρινο στο Λουτράκι. Ένας νέος χώρος όπου η πέτρα, το ξύλο και οι γεύσεις κυριαρχούν. Ταβέρνα το Πέτρινο. Ελευθερίου Βενιζέλου 70 έναντι λέσχης αξιωματικών Λουτρακίου. Καθημερινές και Σαββατοκύριακο από τις 12 το μεσημέρι προσφέρει απίθανες γεύσεις από κρέατα της ώρας στη σχάρα, καθώς και ρώσικη κουζίνα, αλλά και μαγειρευτά και ορεκτικά που θα σας εντυπωσιάσουν. Ταβέρνα το Πέτρινο, σε ένα μοναδικό περιβάλλον για να περάσετε υπέροχα με την παρέα. Και κάθε Σαββατόβραδο live μουσική με τον Γιάννη Παπαντονίου. Ταβέρνα το Πέτρινο στο Λουτράκι. Τηλέφωνο 2744 063 224. Ταβέρνα το Πέτρινο. Θα γίνει το στέκι σας.
2: Στις εποχές που ζούμε, μετράνε όλα στην ενέργεια.
3: Και η οικονομία είναι το πρώτο θέμα.
2: Κέντρο Υγραέριο Cookies. Υγραέριο φυσικό αέριο.
3: Με πολύχρονη τεχνική εμπειρία παρέχει ασφάλεια και οικονομία με εξειδικευμένο προσωπικό.
2: Διανομή φιάλης υγραέριου σε πολυσυλιανική και χονδρική. Με ένα τηλέφωνο στο 27410-83030.
3: Κέντρο Υγραέριου Cookies και χύμα υγραέριο. Για ιδιώτες αλλά και επαγγελματίες. Δεξαμενή εγκατάσταση τροφοδοσία.
2: Τώρα και για το φυσικό αέριο, μελέτη εγκατάσταση. Επίβλεψη για μέγιστη οικονομία στο μαγείρεμα, τη θέρμανση και το ζεστό νερό.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies στην Κόρινθο και συσκευές υγραερίου. Σόμπες, απλές και μανιτάρι, ψυγεία, θερμοσύφωνες, κουζίνες, barbecue gadget.
2: Κέντρο υγραερίου Cookies, Εξαμιλίων 14, δίπλα στο στάδιο Κορίνθου.
3: Και στο Λουτράκι, στη θέση Λιβαδάκη.
2: Και στο τηλέφωνο 27410-83030.
3: Κέντρο υγραερίου Cookies, πάντα μπροστά στις ανάγκες της εποχής.
4: Το K5 δεν είναι μόνο το καλύτερο γυροπιτάδικο στο συνοικισμό Κορίνθου. Ψυχιατρίο είναι. Μια τρέλα. Κάθε τόσο έχει νέες γεύσεις. Θα μας τρελάνει. Στο K5 επιλέγετε και την ποικιλία που θέλετε, συνδυάζοντας ό,τι σας αρέσει από τον ατέλειωτο καταλογό μας. Γύρος και καλαμάκι χοιρινό, μπαμπάκι, καλαμάκι κοτόπουλο και κοτομπέικον. Και η νέα τρέλα. Σουτζούκι, πίτα όπως παλιά. Και ακόμα, μπιφτέκι γεμιστό με γκούντα τυρίνα λιώνει και μπαμπ απλό και γεμιστό, πίτα σκεπαστή όνειρο και πίτα γίγας τεράστια.
5: Μια τρέλα, δεν μπορώ, θα τα παραγγείλω όλα.
3: 27410 27073. Ψητοπολείο γυροπιτάδικο K5. Λευτέρης Κοψαχίλης, Απόλλωνος 18 στο συνοικισμό Κορίνθου. Και από τιμές προκαλεί ζήλια.
4: Τα αφεντικό τρελάθηκε. Τώρα ακόμα πιο χαμηλές τιμές.
3: Εκεί να δει ζήλια. K5. Τρως κόλλημα. Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Αργέντο, Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Αργέντο στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Αργέντο. Δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-021-747 και κινητό 69-74-642-338. Αργέντο. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Αργέντο. Κύπρου 43 στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Αργέντο. Σας συμφέρει.
6: Γιατρέ, γιατρέ, 89,1 χτύπου στο λεπτό. Είναι καλά.
7: Πάλι κόλλησες στον επικοινωνία.

0: ώρες. Χορεύουν με πάθος 24 ώρες το 24ωρο στους 89,1.
1: Πες μου τι θες πάλι, τη νύχτα που με βγάλει. Είσαι στο μυαλό κάτι μαγικό έτσι ξαφνικά.
0: Σ' αρέσει.
1: 12 και κάτι, πατάω γκάζι. Τίποτα στον κόσμο δεν με τρομάζει.
2: Μουσική επικοινωνία.
3: Άιντε ποτήρια όλοι στον αέρα. Βρε καλώστο στην παρέα.
0: Άπαιχτη επικοινωνία.
4: Πάντα θα σε στη καρδιά μου. Η προτεραιότητά μου.
2: Στους 89,1.

0: Επικοινωνία FM 89,1.
1: Γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας ξανά μετά από χρόνια. Στο γήπεδο Κουταλά. 30 Ιούλη. 8η γιορτή πατάτας με live ορχήστρα. Ουρνοπούλα, παγωμένη μπύρα και ποτά. Ένα υπέροχο πανηγύρι στις 30 Ιούλη. Στο γήπεδο Κουταλά. Τραγουδούν Γιάννης Κατσιγιάννης.
2: Θα κομμάσω την κάτια μου από μυρώματα δαλιά.
1: Δήμητρα Μπέκιου.
3: Με στην πλήγη κι άλλη πλήγη. Εσύ μ' ανοίγεις με ένα φιλί.
1: Στο κλαρίνο ο ταλαντούχος Κώστας Μπριάνας. Στο βιολί ο Θανάσης Μαργέτης. 30 Ιούλη, 8η γιορτή πατάτας στο Κουταλά Κορινθίας, στο γήπεδο. Το καλύτερο πανηγύρι του καλοκαιριού.

0: Επικοινωνία σημαίνει
1: επαφή.
2: Contact, contact.
1: Αγάπη.
2: Love, love.
1: Μουσική.
2: Music.
1: Επικοινωνία σημαίνει να μην χάνεις ούτε λεπτό.
3: Τη μουσική που αγαπάς.
2: 24 ώρες επικοινωνία.
0: Live.
4: Χρειαζόσαστε χρήματα άμεσα και χωρίς να σας κοροϊδέψει κανείς. Argento, Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση αγοράς χρυσού, κοσμημάτων και ασημικών. Χονδρική και ελληνική αγορά. Επαγγελματισμός και χωρίς παραπληροφόρηση. Argento, στην Κόρινθο. Με κρατική άδεια από το 1993. Argento, δωρεάν εκτίμηση, τιμές ασυναγώνιστες. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Τηλέφωνο 2741-0-21-747 και κινητό 69-74-642-338. Argento. Ανταλλάξτε με μετρητά όλα τα παλαιά σας κοσμήματα στο Argento. Κύπρου 43, στην Κόρινθο. Ελληνική επιχείρηση με κρατική άδεια από το 1993. Argento. Σας συμφέρει.

αστροκέντητα τα μάτια σου φωτίζανε τον όνειρο μου τους δρόμους κάθε νύχτα.

με τη άνοιξη στο γέλιο με ταξίδευες σε απάτητα του πόθου μονοπάτια, με κοχύλια, σ'

0: Χόρεψέ το. Απογείωσέ το.
1: Ανέβασα για σένα 40 πυρέτο και το κορμί μου λιώνει για να έρθω να σε βρω.
2: Φοβερή επικοινωνία.
0: Στους 89,1.

0: άπαιχτη επικοινωνία.
1: Μ' άναψες, μ' άναψες, με κάψαν τα φιλιά σου.
2: Φοβερή επικοινωνία.
1: Είμαστε δυο θύματα, καρδιά μου εγώ και εσύ. Μίας παραλίγο ευτυχίας.
3: Στους 89,1.

Απόψε σου αφιερώνω τα καλύτερα.